0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

αλλά αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας, σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως, ένα κόσμο απλό, μόνο

Ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα, κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

must relax you. I mean, totally relax you.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή μας «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, Σωτήρα μου, πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται σε ένα μέρος της συνομιλίας που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. «Και όμως μόνο από εμένα θα μάθετε τα επουράνια, διότι κανείς από τους ανθρώπους δεν έχει ανεβεί στον ουρανό για να μάθει τα επουράνια και να σας διδάξει γι' αυτά, παρά μόνο εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε δια της ενανθρώπισης Υιός του ανθρώπου, ο οποίος ενώ τώρα είναι στη γη, εξακολουθεί σαν Θεός που είναι παντού να είναι και στον ουρανό. Και για να σου αποκαλύψω και άλλη άγνωστη και σωτήρια για την ψυχή αλήθεια, σου λέω, όπως άλλοτε ο Μωυσής εκρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται δι' αυτού οι Ισραηλίτες από τα θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών της ερήμου, έτσι, σύμφωνα με το μυστηριώδε σχέδιο του Θεού, πρέπει να κρεμαστεί ψηλά επάνω στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο των ανθρώπων που ζούσε στην αμαρτία, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονάκριβο Υιό Του, για να μην χαθεί σε αιώνιο θάνατο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό Του στο αμαρτωλό γένος των ανθρώπων για να κατακρίνει και καταδικάσει το γένος αυτό, όπως πιστεύετε εσείς οι Ιουδαίοι για το Μεσσία, ότι θα σώσει μόνο τους Ιουδαίους και θα κατακρίνει τα υπόλοιπα έθνη, αλλά τον έστειλε για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων δι' αυτού. Μεγάλη μέρα είναι η γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού για τις ψυχές που πίστεψαν στη θεότητα του Κυρίου και συγκλονίστηκαν από τις ολοφώτινες θεϊκές αλήθειες που μας αποκάλυψε, που τον δέχτηκαν για Θεό τους. Ο ήλιος της Κυριακής ανατέλει στον ουρανό της ζωής πριν από τη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και ονομάζεται Κυριακή πρώτης υψώσεως. Μας προετοιμάζει πνευματικά για να υποδεχτούμε τη μεγάλη γιορτή που έρχεται και συνδέεται με αυτή όχι μόνο επειδή είναι πριν από αυτή, αλλά και διότι και στο Άγιο αυτό Ευαγγέλιο λάμπουν η θεότητα και το έλεος του Χριστού μας, εκείνου που θα τιμήσουμε σε λίγες μέρες τον Τίμιο Σταυρό του, το σύμβολο της θυσίας του. Έτρεχαν τα πλήθη κοντά στο Χριστό μας, νιώθοντας μια εσωτερική ανάγκη να ξεδιψάσουν πνευματικά και να ικανοποιηθούν. Έτσι, οι κρυφές επιθυμίες των ψυχών τους για να γνωρίσουν τις αιώνιες αλήθειες που ένιωθαν πως εκείνος είναι η πηγή των αληθιών, όπως είναι και η πηγή του αθάνατου νερού που ξεδιψούν πνευματικά οι ψυχές που δροσίζονται από αυτό. Αλλά επειδή οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από τον υπερβολικό εγωισμό και τα συμφέροντά τους ήταν τυφλοί πνευματικά και δεν έβλεπαν το ηθικό θεϊκό ύψος και δεν έφταναν ως την ψυχή τους οι λεχτίδες του ήλιου του προσώπου του, υπήρχαν και οι άνθρωποι που για να διατηρήσουν το επάγγελμά τους και να μην έχουν προβλήματα με το περιβάλλον τους ήταν κρυφοί προσκυνητές της θεότητας του Κυρίου μας. Έκρυβαν στα φύλλα του λουλουδιού της καρδιάς τους την πίστη τους σε εκείνον. Μέλος του συνεδρίου ήταν ο βουλευτής Νικόδημος. Είχε αφήσει να μπει το φως του Χριστού στην ψυχή του. Τον πίστεψε ολόψυχα, αλλά δεν ήθελε να γίνει γνωστή η πίστη του. Πήγε νύχτα να συναντήσει τον Κύριό μας και εκείνος που είναι η άπειρη τρυφερή αγάπη, διαβάζοντας το βιβλίο της ψυχής του επισκέπτη του, κατάλαβε, έδειξε κατανόηση και συγχώρησε το ότι ο Νικόδημος δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να ομολογήσει δημόσια, κάτω από το φως του ήλιου, την πίστη του σε εκείνον. Βέβαια, θα το προτιμούσε αυτό. Θέλει να τον ομολογούμε θαρετά και φλογερά όπου βρισκόμαστε και σε κάθε ευκαιρία, και μάλιστα μας είπε την εξής φράση: «Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς και ενώπιον των αγγέλων, και όποιος ντραπεί για μένα μπροστά στους ανθρώπους, θα ντραπώ κι εγώ για εκείνον μπροστά στον Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς και μπροστά στους αγγέλους». Όσο για τον Νικόδημο, γνώριζε ο Κύριος σαν παντογνώστης Θεός που βλέπει και γνωρίζει αυτά που πρόκειται να συμβούν, πως κάποτε ο άνθρωπος αυτός, αψηφώντας και διακινδυνεύοντας τα πάντα, ακόμα και τη ζωή του, θα λάβαινε μέρος στην αποκαθήλωσή του, πως θα του έφερνε πολύτιμα αρώματα για να ετοιμαστεί το πανάχραντο σώμα του για την ταφή, σύμφωνα με τα έθιμα των Εβραίων. Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, θέλησε ο Κύριος να ικανοποιήσει την Άγια Δίψα της ψυχής του Νικόδημου για τα πνευματικά, όπως ικανοποιεί πάντα με διάφορους τρόπους την πνευματική δίψα κάθε ψυχής. Τον δέχτηκε με το βαθμό της πίστης που είχε προς Αυτόν και με τη μέτρια φλόγα της αγάπης για το πρόσωπό του που έκαιγε μέσα του τότε, περιμένοντας βέβαια και η πίστη του να μεγαλώσει, να γίνει δυνατότερη από όλα, και η φλόγα της αγάπης του να γίνει ολοφώτινη, όπως έγινε και φάνηκε η λάμψη της φλόγας αυτής τότε που ήρθε η ώρα να ψηφίσει τα πάντα για τον Κύριο. τον δέχτηκε όπως δέχτηκε και μας, με όση πίστη έχουμε και με όση αγάπη νιώθουμε για εκείνον, περιμένοντας να έρθει η Άγια ώρα να του δώσουμε την πρώτη θέση στην ψυχή και στη ζωή μας όπως του ανήκουν. Μεγάλη σπουδαιότητα είχαν τα όσα είπε ο Κύριος τον Νικόδημο, που ήταν ένας ευσεβής φαρισαίος, που τα μάτια της ψυχής του άνοιξαν στον ήλιο της αλήθειας, αφού είχε καθαρό ψυχικό κόσμο και δεν επηρεάστηκε από τα όσα πίστευε.

δεν ανέβηκε στον ουρανό να μάθει τις θείες αλήθειες. Κανείς θνητός, άγιος ή αμαρτωλός, παρά μόνο ένας, εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι εκείνος που κατέβηκε από τον Πατέρα. Είναι εκείνος που σαν παιδί του Θεού και Θεός είναι παντού, δίχως να εγκαταλείψει τον ουρανό. Ήρθε στη γη από αγάπη και με την ανθρώπινη φύση που έλαβε και αντίθηκε σάρκα, έγινε και Υιός του ανθρώπου, όπως είπε. Είναι ο Υιός του Θεού, αλλά από αγάπη είναι και λέγεται και Υιός του ανθρώπου και μένει τώρα στη γη. Και φεύγοντας από τη γη θα πάει πάλι στον ουρανό από τον οποίον κατέβηκε. Είναι ο μόνος που γνωρίζει τις επουράνιες αλήθειες, αφού πηγάζουν από τη θεϊκή του ύπαρξη και ταυτότητα, αφού κλείνουν στην ψυχή τους οι αλήθειες αυτές, το μυστήριο της θεότητας, τις θελήσεις του Θεού, τον υπέροχο νόμο της δικαιοσύνης Του, τα πνευματικά χαρακτηριστικά της θεότητας, την παντοδυναμία και όσα δεν μπορεί να καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Εκείνος μόνο γνωρίζει τον Θεό Πατέρα και μπορεί να τον αποκαλύψει. Εκείνος άνοιξε από τον ουρανό δρόμο προς τη γη και ανοίγει και από τη γη δρόμο που οδηγεί στον ουρανό, τον υπέροχο και πνευματικά ένδοξο δρόμο της σωτηρίας. Είναι ο μόνος δάσκαλος της Θείας Αλήθειας, ο μόνος σωτήρας των ανθρώπων. Είναι εκείνος που όταν κατέβηκε από τον ουρανό πήρε σάρκα από την Παρθένο Μαρία για να αναλάβει το μεγάλο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα Του, να μας απαλλάξει από την ποινή που θα μας έδινε η Θεία Δικαιοσύνη, σηκώνοντας το βάρος των αμαρτιών μας. Επομένως, αν θέλουμε να μάθουμε τα επουράνια, τον Θεό Πατέρα που είναι φυσικός Πατέρας του Χριστού και δικός μας κατά χάριν, αν θέλουμε να συνδεθούμε μαζί Του και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, αν ποθούμε να μάθουμε για τον ένδοξο πνευματικά κόσμο των αγγέλων, των Αγίων και των Δικαίων, που μόνο η πνευματική είναι η αληθινή δόξα, αν θέλουμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα για τον κόσμο των ουρανών που μας περιμένει όταν τελειώσουμε το ταξίδι μας στη γη, αν ποθούμε να μάθουμε ποια άφταστη δόξα, ποια ασύγκριτη ευτυχία και χαρά με την ευτυχία και τη χαρά της γης είναι η πνευματική κληρονομιά που προορίζει ο Θεός για τους πιστούς Του, ο Θεός που μας κυνηγά το έλεος Του από την άπειρη αγάπη Του και ζητά επίμονα τη σωτηρία μας, την απαλλαγή μας από τα δεσμά των παθών και της αμαρτίας και να μας κάνει κληρονόμους αυτής της βασιλείας. Αν θέλουμε να δούμε με τις ψυχής τα μάτια το φωτεινό τέρμα του δρόμου της σωτηρίας, αν ποθούμε να μάθουμε για κάθε τι πνευματικά ωραίο και αθάνατο μέσα στην αιωνιότητα, ας πλησιάσουμε το Χριστό μας με ανυπόμονη λαχτάρα, να τον πλησιάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλα αυτά δεν θα μας τα γνωρίσουν τα βιβλία των σοφών της γης και η επιστήμη. Η ανθρώπινη σοφία και επιστήμη έφτασαν ως εκεί που ο Κύριος επέτρεψε να φτάσουν. Έχουν σύνορα. Θα ικανοποιήσουμε την ψυχική δίψα μας για να γνωρίσουμε το Θεό Πατέρα και όλες τις πνευματικές αιώνιες αλήθειες Του, αν στρέψουμε την προσοχή μας στον Κύριο και στο Άγιο Ευαγγέλιο Του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα, επουράνια και επίγεια, το παρόν και το μέλλον, τα αθάνατα, τα αιώνια. Εκείνος μπορεί τα πάντα. Εκείνος μπορεί να μας σώσει από θλίψεις και συμφορές, να μας λυτρώσει από τα πάθη και την επίδραση της αμαρτίας, να μας αποκαλύψει τα επουράνια και να μας χαρίσει τα αιώνια, αν θελήσουμε να κάνουμε στη ζωή μας νόμο το θέλημά Του. Αν ενδιαφερθούμε για την ωραία καλλιέργεια του κήπου της ψυχής μας, εκείνον πρέπει

να κάνουμε μοναδικό μας δάσκαλο τον Σωτήρα που κατέβηκε από τον ουρανό να μας αποκαλύψει τις αιώνιες αλήθειες, τη χάρη του Θεού και να θυσιαστεί για να πάμε εμείς στον ουρανό, να ζήσουμε για πάντα αφάνταστη πνευματική ευτυχία κοντά Του. Εκείνος είναι ο αλάθητος δάσκαλός μας, ο λυτρωτής μας, ο Χριστός που με τον θεληματικό σταυρικό Του θάνατο και την Ανάστασή Του μας έσωσε από τον αιώνιο θάνατο της ψυχής και από τον σατανά. Στη συνέχεια της ομιλίας Του προς τον Νικόδημο, ο Κύριος παρομοιάζει το γεγονός της σταυρικής Του θυσίας με ένα ανάλογο γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης και είπε σε εκείνον αλλά και σε όλους μας με το Άγιο Ευαγγέλιο Του. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένας που θα πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η έρημος που ο Μωυσής ύψωσε το φίδι είναι η έρημος Εδόμ κοντά στο όρος Σινά. Εκεί οι Εβραίοι μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο με προορισμό τους στη γη της Επαγγελίας, ενώ τους έδινε όλα τα μέσα συντήρησης ο Θεός, εγώγγιζαν κατά του Θεού και αντιδρούσαν στις συμβολές του προφήτη και αρχηγού τους. Τότε ο Θεός άφησε φίδια φαρμακερά να γεμίσουν την έρημο, να τους δαγκώνουν και να τους θανατώνουν. Και τότε, γεμάτοι οδύνη και πόνο, στράφηκαν προς το Μωυσή και ο Μωυσής παρακάλεσε το Θεό να σταματήσει αυτό που γινόταν. Και ο Θεός τους έσωσε με το χάλκινο φίδι. Διέταξε το Μωυσή να κάνει ένα χάλκινο φίδι όμοιο με τα δηλητηριώδη, να το υψώσει σε ένα ξύλο και όλοι οι δηλητηριασμένοι από τα φίδια Εβραίοι να το βλέπουν με πίστη και λαχτάρα και να βλέπουν τη σωτηρία. Έτσι πέρασε το κακό και κάνοντας αυτό που είπε ο Θεός σώθηκαν οι Εβραίοι που είχαν απομακρυνθεί από το Θεό. Αυτό λέει ο Θεός θα γίνει και για τη σωτηρία των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ανυψωθεί ο Υιός του ανθρώπου επάνω στο σταυρό και θα σωθούν οι αμαρτωλοί. Όπως και έγινε, ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, ο αναμάρτητος Θεός, ο Πανάγιος, εθεωρήθη αμαρτωλός και τον κήρυξαν ένοχο θανάτου. Οι αμαρτωλοί έκριναν αμαρτωλό τον πλάστη που ούτε σκιά αμαρτίας δεν μπορούσε να πέσει στο γνήσιο ολοφώτινο φως της θεϊκής καθαρότητάς του. Έκριναν αμαρτωλό τον ήλιο της αγνότητας. Έκριναν και καταδίκασαν τον πλάστη τα πλάσματα, οι ένοχοι τον αθώο που και για εκείνους ανέβαινε στο σταυρό και που θα ήταν ο κριτής τους τη φοβερή ώρα της Δευτέρας παρουσίας του, που εκείνος θα αποφάσιζε για την τύχη των ψυχών τους στην αιωνιότητα. Σήκωσε το βάρος της αμαρτίας των ανθρώπων ο Χριστός επάνω στο σταυρό, αλλά δεν είχε σχέση ο ίδιος με την αμαρτία. Έπρεπε να πεθάνει σαν αντιπρόσωπος των ενόχων με σκληρό και μαρτυρικό θάνατο, διότι θάνατος και θάνατος σκληρός είναι το τίμημα της αμαρτίας, ο μισθός των αμαρτωλών. Έπρεπε να μας απαλλάξει από την ενοχή και από την κατάρα, να ξεπλύνει τα κρίματά μας με το αίμα της θυσίας Του, να θεραπεύσει τις πληγές μας, να μας γιατρέψει από τα δαγκώματα του όφη διαβόλου, να μας λυτρώσει από τον αιώνιο θάνατο και τον Άδη, να μας δώσει αιώνια ζωή. Αλήθεια, σκεφτήκαμε όσο θα έπρεπε να σκεφτούμε επάνω στον θεληματικό θάνατο του Θεού μας? Νιώσαμε βαθιά τη σωτηρία που μας έφερε η θυσία Του? Είναι απλή και πολύ συγκινητική η διακήρυξη της Θείας Αγάπης προς τον άνθρωπο. Έγινε η θυσία Του για να μην χαθεί κανένας από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Σε κατάσταση πνευματικής έκστασης θα ήταν ο Νικόδημος
καθώς άκουγε τον Κύριο να του μιλά για όλα αυτά τα συγκλονιστικά, καθώς αποκάλυπτε μπροστά στα μάτια της ψυχής του το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Το είδε αυτό ο παντογνώστης Κύριος και του είπε: «Μη σου φαίνεται παράδοξο το ότι πρόκειται για τη σωτηρία σας να υψωθεί επάνω στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο των ανθρώπων, τον κόσμο που ζούσε βυθισμένο στην πλάνη και το σκοτάδι της αμαρτίας, τον κόσμο που έχασε το δρόμο του, που δεν γνώριζε που πήγαινε και τι ζητούσε και ένιωθε μόνο πως πονούσε και χρειαζόταν βοήθεια, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονάκριβο Υιό του, για να μην χαθεί στον αιώνιο θάνατο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Δηλαδή, απίστευτα και αφάνταστα πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ο πατέρας θυσίαζε το παιδί του για έναν κόσμο που ήταν αχάριστος, που δεν είδε τα ελέη του Κυρίου, που θέλησε να ανεβεί στο σταυρό ο ευεργέτης του, να σταυρωθεί ανάμεσα σε δύο κακούργους, η πηγή της αγνότητας, το φως της αλήθειας. Αυτή η άπειρη και τρυφερή για μας αγάπη του Θεού Πατέρα πρέπει να μας συγκινεί, να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί. Η συγκινητική αγάπη του Θεού Πατέρα φαίνεται και στα επόμενα λόγια που είπε ο Κύριος στον Νικόδημο. «Δεν έστειλε ο Θεός τον Υιό Του στο αμαρτωλό γένος των ανθρώπων για να κατακρίνει και να καταδικάσει το γένος αυτό, όπως πιστεύετε εσείς οι Ιουδαίοι για το Μεσσία ότι θα σώσει μόνο τους Εβραίους, κρίνει τα υπόλοιπα έθνη, αλλά τον απέστειλε για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων δι' αυτού. Η αγάπη του είναι πανανθρώπινη, αγκαλιάζει όλη τη γη, αγκαλιάζει κάθε ψυχή. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την αγάπη αυτή του Θεού Πατέρα και την αγάπη του Χριστού μας. Και αυτή η αγάπη που μας έχουν Πατέρας και Γιος πρέπει να είναι η παρηγοριά μας στις δύσκολες ώρες, η πίστη μας πως δεν θα μας αφήσουν αβοήθητους, το λιμάνι μας. Το μεγάλο δίδαγμα που παίρνουμε από το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο είναι πως ο Θεός Πατέρας μας αγάπησε τόσο πολύ ώστε θυσίασε για τη σωτηρία μας τον Υιό Του, αλλά και ο Υιός Του μας αγάπησε το ίδιο πολύ αφού δέχτηκε και θυσιάστηκε για μας. Σκεφτεί ο καθένας μας επάνω σε αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού Πατέρα και του Υιού και ας πει στην ψυχή του: «Θέλεις να δεις τον Άγιο κόσμο του ουρανού, πνευματική εικόνα του Θεού Πατέρα, τη ζήση Άγιο κόσμο αγγελικού, φως που φωτίζει δίχως δύση μέρα πάνω στα πλάτια τα γαλάζια της χαράς, εκεί που αιώνια ευτυχία βασιλεύει, κοίτα τη λάμψη της αγνής της ομορφιάς του λυτρωτή, προς τη χαρά πια μας οδεύει με τη θυσία του την Άγια την Τρανή, που είναι λάμψη του και λάμψη του Πατέρα, που πια ανοίξανε για μας οι ουρανοί, το Γιο του όταν έστειλε μια μέρα στη γη του πόνου να τελειώσει στο σταυρό η υπερκόσμια του αγνή διδασκαλία, για να βρεθεί κάθε πιστός στον ουρανό να βρει αιώνια στο πλευρό τους ευτυχία». Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου πηγή σου, η νέα διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πετωλίδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Αλλιώπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέ Κολλιός. Αλουτέ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αργία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμπρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Hey, lady. Funky.

0: Ανδρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός, μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Έρχεται μια στιγμή που όλα είναι επιλογή. Αν θες να μείνεις εκεί, ακροβάτης.

ίδιος απλός. Δε χωράς κάπου εκεί, όσο κι αν έχεις σκεφτεί η εκτίμηση βιαστική, αυτό που πίστεψες ότι η αλήθεια είναι απλή. Δεν είναι η αλήθεια απλή. Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντάφτω πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω είμαι εδώ κι ίσως στον ύπνο σου να'ρθω.

Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό. Για το δικό σου μυαλό, ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

0: FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή με τον Νίκο Στρανούτη ξεκινά από το Αμβρακία FM. Η εκπομπή Upstyle μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ και αφιερώνεται πάντα σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αφήσει ένα ισχυρό στίγμα στην ιστορία της μοντέρνας μουσικής. Την εκπομπή μπορείτε επίσης να ακούσετε στο 919.gr στο κονσερβοκούτι του Αμβρακία, όπως επίσης μπορείτε να ακούσετε όλο το αρχείο των εκπομπών στο YouTube, στο κανάλι μου Νίκος Σαλονίτης και το playlist με το όνομα Upstyle. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο τρομπετίστα των τελευταίων ετών, τον Jack Mangione.

Ο Τσακ Μαντζιόν ή Τσακ Μαντζιόνε, όπως θέλετε, γεννήθηκε το 1940 στην Αμερική, στο Ρότσεστερ. Οι γονείς του ήταν Ιταλοαμερικάνοι, οπότε η καταγωγή του είναι Ιταλική. Οι γονείς του ήταν λάτρεις της jazz και ήταν γνωστοί στην περιοχή, στο Ρότσεστερ, λόγω ενός μεγάλου παντοπολίου το οποίο είχαν. Ο Μαντζιόνε, όπως όλη αυτή η μουσική, ξεκίνησε από πολύ μικρή τα μαθήματα της μουσικής. Αρχικά ξεκίνησε με πιάνο, αλλά γρήγορα πέρασε στην τρομπέτα. Και αυτό το οποίο τον ενέπνευσε για να περάσει την τρομπέτα και να δεθεί με αυτήν ήταν μια ταινία που τότε είχε κυκλοφορήσει, η ταινία Young Man with a Horn, όπου έδινε τη ζωή ενός νεαρού τρομπετίστα, και αυτό είναι που ενέπνευσε τον Μαντζιόν και μπήκε στην τρομπέτα πολύ ενεργητικά.

Ο Τσακ Μαντζιόν από πολύ μικρός για κάποιο λόγο είχε επαφή με πολύ μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως ο Ντίζι Γκιλέσπι, όπως ο Μάιλς Ντέιβις. Είχε συνεδρίες μαζί τους από το γυμνάσιο ακόμα. Έτσι λοιπόν αυτό τον έφερε μέσα στο κύκλωμα των μεγάλων μουσικών, κάτι το οποίο σίγουρα βοήθησε την έκτοτε καριέρα του. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε για τον Τσακ Μαντζιόν είναι ότι εκτός από ένας καλός μουσικός γενικά, ήταν και ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ αγαπητός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να παρατηρήσει κάποιος στον Τσακ Μαντζιόν. Αναφέρεται ότι πολλές φορές όλη αυτή η μεγάλη μουσική πηγαίναν στο σπίτι του από τότε που ακόμα ήταν μικρό παιδί. Τρώγαν μαζί, ήταν πολύ αυθόρμητος και είχε μία φινέτσα αυτή που εμείς γνωρίζουμε ως ιταλική φινέτσα βεβαίως. Ένας άνθρωπος ζεστός, ένας άνθρωπος μεσογειακός, ο οποίος πραγματικά και μόνο γι' αυτό το λόγο ξεχώρισε μέσα στον κύκλο των jazz μουσικών της εποχής.

Ο Τζακ Μαντζιόν φίτησε στο Eastman School of Music στο Ρότσεστερ από το 1958 στο 1963. Εκεί ανακάλυψε το φλούγκερχορν, μάλλον προτίμησε το φλούγκερχορν από την τρομπέτα, ένα πιο βαθύφωνο όργανο, ένα όργανο το οποίο του τέριαζε καλύτερα και όπως φαίνεται τελικά είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό το όργανο έκανε όλη του την καριέρα. Στη μουσική σχολή αυτή του Eastman υπήρχε ένα παράπονο του Τζακ Μαντζιόν ότι δεν υπήρχε jazz τμήμα. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε ως τζαζίστας και αμέσως μετά τη σχολή εντάχθηκε στο γκρουπ του Art Blakey ως τρομπετίστας, μια θέση που προηγουμένως είχε ο Clifford Brown, ο Freddie Hubbard και άλλοι πολύ μεγάλοι τρομπετίστες. Μερικά χρόνια μετά, το 1968, ο Τζακ Μαντζιόν επιστρέφει στη σχολή του Eastman, αυτή τη φορά ως καθηγητής και οργανώνει επιτέλους εκεί ένα τμήμα jazz.

Περίπου στο 1970 ο Τσακ Ματζιόνε συνδέεται με κάποιους συγκεκριμένους μουσικούς και δημιουργεί το δικό του κουαρτέτο, το οποίο βέβαια έχει και φιλοξενούμενους. Αυτό το κουαρτέτο έχει αρχίσει και κάνει επιτυχίες, η πρώτη εκ των οποίων είναι το κομμάτι Μπελάβια, ένα κομμάτι το οποίο χάρισε στον Τσακ Ματζιόνε το πρώτο του βραβείο Grammy το 1977 στην κατηγορία καλύτερης οργανικής σύνθεσης. Να το ακούσουμε.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν του Chuck Mancione, το κομμάτι Bellavia, το 1975. Ήδη ο Chuck Mancione δείχνει ότι αρχίζει να εγκαθιδρύει ένα προσωπικό ύφος με πολύ ανάλαφρα beats, με πολύ ανάλαφρες μελωδίες, με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με την οποία συνεργάζεται. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του είναι την ίδια χρονιά το κομμάτι Chase the Clouds Away, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1976 στο Montreal. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τον Chuck Mancione. Ας ακούσουμε τώρα το κομμάτι Chase the Clouds Away.

Η μεγαλύτερη αναμφισβήτητα επιτυχία του Τσακ Μαντσιόν, ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα όλοι κάπου έχουμε ακούσει, ακόμα και αν δεν τον ξέρουμε τον Τσακ Μαντσιόν, είναι το κομμάτι Feel So Good, το οποίο έρχεται δύο χρόνια μετά, το 1977, μέσα από τον δίσκο Feel So Good, μια επιτυχία η οποία έμελε να μείνει στην ιστορία συνδεδεμένη με το όνομά του.

Φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Άνδρα και FM, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη, μια εκπομπή που σήμερα είναι αφιερωμένη στον περίφημο Ιταλοαμερικάνο Τσακ Μαντζιόνα.

Τον επόμενο χρόνο ο Τσακ Ματζιόν μπαίνει και στον χώρο του soundtrack και δημιουργεί το soundtrack της ταινίας Children of Sanchez, μια ταινία με τον Anthony Quinn. Αυτό το soundtrack χάρισε στον Τσακ Ματζιόν το δεύτερο Grammy του στην κατηγορία Best Pop Instrumental Performance το 1979. Ακούμε λοιπόν από το soundtrack αυτό το μόνιμο κομμάτι.

without dreams, of hope and pride, a man will die. Εκτός από τη μουσική, ο Τσακ Μαντσιόνε ήταν γνωστός και ως ηθοποιός. Έκανε εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές πάρα πολλές. Έχει πολύ μεγάλο ιστορικό σε παρουσιάσεις. Όπως επίσης είχε και ένα μόνιμο ρόλο σε μια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων. Επίσης πάρα πολλές συνεντεύξεις υπάρχουν από πολύ παλιά, οι οποίες βγήκαν τώρα πλέον μετά το θάνατό του πάρα πολύ στο YouTube, ένα μεγάλο σύνολο συνεντεύξεων που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το δει κάποιος, να δει κάποια συνέντευξη του Τσακ Μαντσιόνε, γιατί θα διαπιστώσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, με μια τρομπέτα στο χέρι, το φλούγγελχορν δηλαδή, και ένα καπέλο ψηλό το οποίο το φοράει πάντα και το οποίο έχει χαρακτηρίσει το image του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει σοβαρά, μιλάει ουσιαστικά, έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσεις να μιλάει, λέει αλήθειες, λέει πράγματα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρουν έναν ακροατή να τα ακούσει.

Η δισκογραφία του Τσακ Μαντσιόνι προσωπική δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, συνολικά θα λέγαμε είναι γύρω στους 20 δίσκους, είναι και κάποια ακόμα στην αρχή της καριέρας του που είχε ξεκινήσει με τον αδερφό του και κάνει ένα σχήμα jazz καθαρά, The Jazz Brothers, από jazz ξεκίνησε βεβαίως και ο Τσακ Μαντσιόνι. Είναι 20 δίσκοι περίπου και οι κυριότεροι δίσκοι αυτοί που τον κάνα γνωστό και τον βάλα μέσα στο puzzle των γνωστών μεγάλων μουσικών της jazz, θα λέγαμε, αλλά με ένα πολύ προσωπικό ύφος, είναι πριν το 1980. Παρ' όλα αυτά ο Τσακ Μαντσιόνι συνεχίζει και μετά το 80 και κάνει σειρά από δίσκους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, ψάχνει να βρει ένα διαφορετικό ήχο, πάντα να δημιουργήσει μάλλον ένα προσωπικό ήχο. Βεβαίως έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν κάνει μουσική για τους κριτικούς, κάνει μουσική για τον εαυτό του, όπως ακριβώς αυτός νιώθει κάτι καλό, αυτό θα κάνει. Ενδεχομένως έχει δεχτεί για κάποιες κριτικές όχι τόσο θετικές για το παράξενο στυλ το οποίο έχει φέρει και το ίσως πολύ ανάλαφρο για κάποιους κριτικούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το στυλ του Τσακ Μαντσιόνι και για αυτό το στυλ θα μείνει γραμμένο στην ιστορία. Να ακούσουμε ένα δείγμα από έναν μεταγενέστερο δίσκο του 1994, το δίσκο The Hatchback.

Αυτό το οποίο έχει κάνει ξεχωριστό τον Τσακ Ματσιόν είναι η λυρικότητα και η ζεστασιά του. Οι γραμμές του συχνά είναι απλές να τις ακολουθήσεις, πολύ απλές ισχυρές μελωδίες, αλλά έχουν λεπτομέρειες στη ρυθμική αγωγή και στην ορχήστρωσή τους. Επίσης έχει μια δυναμικότητα χωρίς να δείχνει ότι γίνεται δυναμικός, παίζει με ένταση αλλά κρατά μια αίσθηση ροής. Κρατάει επίσης ένα χρώμα jazz, χωρίς όμως να μπορούμε να το πούμε και jazz, μπορεί να σε παρασύρει σε μια easy listening διάθεση ας πούμε, χωρίς να χάνεται η μουσική γλώσσα της jazz.

Ο Τζακ Μαντσιόνε έχει επίσης μια πολύ μεγάλη προσφορά φιλανθρωπική. Πολλές φορές έχει προσφέρει μεγάλα ποσά κέρδη από τις συναυλίες του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 2015 δυστυχώς χάνει τη γυναίκα του, κάτι το οποίο του στοιχίζει πάρα πολύ και διακόπτει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επίσης την ίδια χρονιά που αποσύρεται πουλάει και τα πνευματικά του δικαιώματα σε μια εταιρεία μουσικών εκδόσεων, την Primary Wave. Πρόσφατα το 2025 φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω μια μεγάλη παρουσία την οποία θα θυμόμαστε. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Νίκος Αλωνίτης και σήμερα μαζί σας με την εκπομπή Upstyle, σήμερα αφιερωμένη στον μεγάλο Ιταλο-Αμερικάνο τρομπετίστα Τζακ Μαντσιόνε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Θα σας έκανε κόπο να με αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
1: Περάστε.
0: Επιτρέψτε μου να συστηθώ.
1: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
0: Δεν βαριέστε.
1: Πού θέλετε να σας πάω?
0: Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.